Radio Express. Πράβει να σλόου. Σαν να είμαι τσχίτο. Δεν βίδα σου τι χουρίστο. You're gonna be bad, you're gonna be bold. Είστε βίδε σε τίχη μου, ζαβάσει βράδυ ω πε